0: En Berakera, Farruko.
1: Τα γυράνα, ο Αγιάκουσα, μου αμπορτία. Να είναι απέμα κοινά.